Μας ο πέτα τα κομμόπο, βήμουσε τη κόντρε πουν. Στρέιδε φστρέι, βινός αφρέδε. Κάντο να ουφέσι μαμ. Χέρι λιμπή, τένα τέντε. Βίζα φέτη γη σράναμ.